Περίπτωση 0002. Μια και περισσότερο από ένα διαφορέμο, πρέπει να δημοσιεύσουμε στο Αβρίλ, στο πλάνο του Βουέλ. Και ο Λεβουέλ 304. Ασύμμα 1239, σε διαλασίδα, σε δέμο βράβο, σε νόε γρέχα. Σε κμεσία σε λίγο 0028, εκεί με κώδικο 326.